Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του κυπριώτικου σκέτς της Έλλης Αβραμίδου, «Τα γράμματα», που πρωτομεταδόθηκε το 1977.

0: Γεια σου, τι καφετζίνα.
1: Καλώς τον Μίκη.
0: Κάμνεις μου έναν καφέ μέτριο.
1: Να σου κάνω.
0: Μα θωρώ αν είσαι πελάτες σήμερα, γιατί.
1: Έχεις και τρεις γέρους, τους κάθονται από έξω στον ήλιο. Η νεολαία είναι στη μάπα. Κομμάνε πως παστήκα. Απορώ να που καταλάβουν τσίνοι που κλωτσούν τη μάπα, τσίνοι να που καταλάβουν τσι άλλοι που κάθονται και χωρούν τους.
0: Μεράκι, ποια Σοφία. Ο καθένας με το μεράκι του.
1: Αμά μεράκι να. Α, ποιος είναι τόσο που παίζει μπουρού.
0: Ο, είναι ο φίλος μου ο Στέφος.
2: Γεια σου, Εμίκη.
0: Γεια σου, Στέφο. Πόσο στα, έλα να πιούμε καφέ.
2: Παράγγελε με ένα μέτριο ως που θα παρκάρω.
0: Εντάξει. Κάμε δυο τους μέτρους, ποια Σοφία.
1: Με τα χαράζια μου.
2: Γεια σου και πού κοντά.
0: Καλώς τα. Έλα κάτσε. Πότσα θυμηθείς το χορκό μου.
2: Είπαν να κάνω έναν περίπατο και τράβησε κατά δά. Λαλό αν έβρω και από μη και κάνουμε και καμιά κουβέντα.
0: Καλά έκαμες. Ήτανε από τη χώρα.
2: Τα ίδια.
0: Ήβρες άλλη δουλειά που γυρεύκες.
2: Ωε ρε Μίκη. Εν τα μείνω και αμέ προς το πάρω. Μπορεί να μαρτυρήσει ο μαστρός μου.
0: Ζήτησες του να σ' αρτυρήσει.
2: Ναι. Νομίζω κάτι να βγει. Θέλω να ανοίξω δουλειά δική μου, μα δεν είναι εύκολο. Πρώτα-πρώτα είναι το ενοικείο του μαχαζιού.
0: Καλό. Σπάζει κόκκαλα το ευλογημένο.
2: Εσύ είσαι τυχερός. Πώς τρώσες δουλειά μες στο χωριό.
0: Δόξα σου Θεός, δεν έχω

0: Ένας.
1: Επέτει να δούμε.
0: Έχει μια κοπέλα χορκανή μας, η τασούλα του τηλέμαχου. Εξακουστεί για τα πλούτη της. Ρε τύχε να τη δεις καμιά φορά που έρχεται στο χορκό.
1: Α, θύμουμε. Με θα την είδα.
0: Φίλε, να δες με τη γυναίκα μου. Έρχεται συχνά έστω, μας αρέσκουν της τα μωρά και έρχεται και παίζει με τη μητσά μας. Πολλά καλή κοπέλα. Έχει δυο σπίθια, περβόλια, χωράφια και κάμποσα μετρητά στην τράπεζα. Ο τσίρις της είναι ο αρκοντότερος του χορκού.
2: Οι καφέδες σας, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Που λαλείς, τηλέμαχος είναι ο τσίρις της, είπες.
0: Ναι.
1: Μα είδα το μια ημέρα δεμέ στον καφενέ πριν καιρό. Ένας ψηλός κοτσιναράς, γρανώματος.
0: Ναι, ναι.
1: Εμπλούσιος πολλά,
0: ε. Αφού σου λαλώ.
1: Έτσι, κόρη του. Θέλω να πω, μόνο κόρη.
0: Μονοπέδι.
1: Δηλαδή να τα κληρονομήσει όλα.
0: Βέβαια.
1: Είναι εδώ. Βάρτε δουλειά μπρος.
0: Κόψε φορά, με βιάζεσαι. Και δεν κάνα σαν κομπατάδες που να αγοράσεις. Η κοπέλα είναι πολλά καλή. Μόνο μπορεί να καμιά 18. Μπα στους 25 νομίζω. Δηλαδή κάνα 2 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άκου, ήταν που μου λέει ο Μίκης. Έχει τόσα πλούτη να σκεφτώ αν είναι μεγαλύτερη με 2 χρόνια.
0: Έτσι από την άλλη δεν μπορώ να πω πως ενώ όμορφη. Δηλαδή φατσάτη να πούμε.
1: Με κοφτεί, ρε Μίκη, με κοφτεί. Ομορφιάσαι να δούμε τώρα. Τα πλούτη πώς ομορφίζουν.
0: Μα τι είναι άνωστη. Συμπαθητική κοπέλα, καλότροπη, νοικοκυρά.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρεις πόσοι την ζητήσαν. Μα να αποφασίζει να πει το ναι, γιατί φοβάται πως τη θέλουν όλοι για την περιουσία της.
1: Για να την θέλω.
0: Ναι, όμως επειδή σε ξέρω, ξέρω ότι είσαι καλός, τίμιος και ότι να την έχεις καλά, σκέφτουμε το. Νομίζω πως κίνησε να της αρέσεις. Αν της αρέσεις και πει το ναι, μπορεί με τον καιρό να σου αρέσει και εσένα και να αγαπηθείτε.
1: Μα οι αγάπες είμαστε τώρα, ρε Μικη.
0: Μα χωρίς αγάπη στείνεται σπιτικό.
1: Μικη, για όνομα του Θεού, άιστε αγάπες την πάντα. Άμα την έχω καλά, ήταν που θέλει άλλο. Τώρα λέει να δούμε τι θέλω να βρεθούμε με την κοπέλα, να γνωριστούμε, να συντύχουμε και να τα τελειώσουμε.
0: Μαβουράς πολύ άθωρος. Για άλλη με τρόπο. Είπα σου η κοπέλα πολλά καλή και θέλω να γίνω αιτία να δικηθεί.
1: Με γιατί να δικηθεί.
0: Άμα την πάρεις μόνο και μόνο για τα ριάλια της, είναι δυστυχισμένη. Και όχι μόνο γίνημα και εσύ. Γάμος χωρίς αγάπη.
1: Πολύ σημασία διάσπαση την αγάπη, ρε Μικη. Πόσοι ερωτευμένοι παντρεύκονται και στον χρόνο χωρίζουν. Άμα αν υπάρχει παράς και καλοπέραση, η ζωή είναι ωραία και με ένα ακούεις λόγια.
0: Τέλος πάντων. Να γνωριστείτε πρώτα και θωρούμε και κάνουμε.
1: Σωστά. Μπορεί να μην της αρέσω.
0: Ναι. Μπορεί να μυριστεί πως έχει για τα ριάλια της που πάει και εσύ, όπως τους άλλους. Α, τη υγεία να πιούν τους καφέδες μας και κρυάνα.
1: Της
0: υγεία. Γιατί και που λαλείς, θέλεις να έρθεις καμιά ημέρα και κάτω έσω μου να τη γνωρίσεις.
1: Και ρωτάς με, εντά εγώ είσαι άσαρα.
0: Άκου. Πάμε τώρα. Να βρει μια αφορμή γυναίκα μου να της φωνάξει να έρθει.
1: Ή να πάμε καλό. Άτε, είσαι εικοστήκα εγώ.
0: Εντάξει, ξεκινούμε. Τα ριάλια σου τα μέθηκια, Σοφία.
2: Εντάξει, μου λάμπνετε στο καλό.

0: Πού είσαι, Άννα?
1: Είμαι κοντά στο Μαϊκό, Μίκη.
0: Έλα, και έφερα σου ξένο.
1: Ξένο!
2: Χαίρετε.
3: Ω, καλώς το Στέφο. Μα χρόνια και ζωμάνια να σε δούμε.
2: Ναι.
3: Χόπιασε μέσα.
2: Ευχαριστώ. Τι γίνεσαι?
3: Καλά.
2: Πού είναι η Μίτσα?
3: Όσον και τάισα την και τσίμισα την. Συγγνώμη μια στιγμή να πάω να δω το φαΐ.
2: Ελεύθερα, κάμε τη δουλειά σου.
0: Εν ήρθεν η φιλενάδος η Τασούλα σήμερα.
1: Ήρθεν που τώρα πεις, γιατί?
0: Επειδή ξέρω πως σου πως κολλεί λίον το μωρό.
1: Ήρθε μια μαθιά. Βιάζεται να πάει να ζυμώσει να κάνει πισίες.
0: Ναι. Όπου και να είσαι, να έρθει καλό να μας φέρει πισίες.
3: Και καλό μην είσαι η Τασούλα να με μας φέρει.
2: Είναι ωραίο το σπίτι του σας. Και ο τόπος του δαμέ δίπλα στο δασούδι με τα βεύκα.
0: Ναι, μα δουλέψαμε και δυο και Άννα πολλά σκληρά για να κάνουμε το σπίτι. Ακόμα δεν το εξοφλήσαμε.
2: Σιγά σιγά.
3: Να σας πεις κανένα καφέ.
2: Όχι, ευχαριστώ. Όσον τσίπιαμε τώρα στον καφέ, δεν με ομίγει.
0: Φέρε ένα γλυκό, Άννα.
3: Ναι, να φέρω. Α, έτσι την Τασούλα μπόρκεται με την κούπα στο χέρι.
0: Σίγουρα έρχονται πισίες. Σας την όρεξη σου, Στέφο, κάμνει κάτι πισίες τούτη.
3: Καλώς την, καλώς την.
4: Γεια σας.
0: Καλώς την. Πάλι με το κανίσι σου.
4: Ου, είδες, σκότασες εσύ που τα πολλά κανίσια. Έλα, Άννα, έλα να φάτε τώρα από βραστή.
3: Ευχαριστώ πολλά, Τασούλα.
0: Να σου συστήσω το φίλο μου τον Στέφον. Χωραή της. Η Τασούλα, χορκανή μας και φιλενάδες με την Άννα.
2: Χαίρο πολύ.
4: Χαίρο πολύ.
3: Κάτσε, Τασούλα.
4: Το μωρό κοιμάται?
3: Ναι.
4: Να πάω καλά.
0: Δηλαδή μόνο για το μωρό έρχεσαι?
4: Όχι, ποτέ.
0: Τότε κάτσε να σε δούμε λίγο.
4: Άντε να κάτσε 5-6 λεπτά, καλό.
3: Να φέρω πιατάκια και χαρτομάντιλα και τις πισίες.
0: Άντε, και δώσε μου η μυρωθιά τους και τρέξαν τα σάλια μου.
3: Το έχω τα δαμένη, να αρκίσω.

0: Κάτσε. Ήρθαν και τα πιατούθηκια. Πάρε, Στεφ.
1: Βάρτε και αμέσως τραπεζί να πιάνουμε.
0: Έλα, Μίκη, φάτε όσες θέλετε.
2: Σπουδές, α.
3: Σπουδές μόνο.
2: Γεια στα σέρκα σου, Δεσποσίνη τα ζούλα.
4: Ευχαριστώ.
2: Έτσι, πηχίες δεν ξαναφά. Μου σκομυρίζει για τα σπρόμελο.
0: Ακόμα να φάει πουρέκια, δάκτυλα, μιλόπιτες που τα σέρκα της να μείνεις έτσι.
1: Γιατί είμαι αρκές της.
4: Να με κάνετε να γίνω καβάτσι που τα χουμίσε.
0: Ε, ψέματα. Εγώ δεν τα καταφέρνω σαν εσένα. Η αλήθεια να λέγεται, είστε σμαερκές και στα γλυκιστά, σε φτάνει καμιά μες στο χορκόν.
2: Συγγνώμη, αλλά ένα πράγμα είμαι περίεργος.
1: Είναι τα πράγμα.
2: Με τέτοια προσόντα πώς και να επαντρευτείς, Δεσποσίνη τα σούλα. Εκτός αν μένες οι νέους μες στο χορκόν.
1: Νέους πολλούς έχει το χορκόν. Και ζητήσαν την και πολύ, μα έτω εν ευρέθην ακόμα ο τυχερός.
2: Πράγματι, έναν πολλά τυχερός ο ποιος έχει έτσι έναγα. Πρέπει να τραγουδά όλη μέρα από τη χαρά του. Ακόμα και στο ύπνο του.
0: Έκαμε συντασούλα μα και κοτσίνιζε.
4: Άντε να πάω και καρτερά με η μάνα μου. Διανύζει πυχίες να πάω να τις ανήσω. Άντε, γεια σας.
0: Στο καλό τα σούλα και ευχαριστούμε.
2: Εχάρηκα για την γνωριμία.
4: Επίσης.
2: Παντές και λίγο να ντροπιέρα.
0: Λίγο.
1: Πώς σε φάνει.
2: Μένε να σήμε. Μένε καλή.
0: Γιατί τον ρωτάς, Μίκη.
1: Σκέφτηκα να αρέσει ο ένας το άλλο να τους χαρτώσουμε.
0: Μα σοβαρά. Η τασούλα είναι πολλά καλή.
1: Α, και ο φίλος μου ο Στέφος είναι καλός.
0: Για να φίλο σου τόσον καιρό.
1: Τώρα λάλε, καλά Στέφο, άρεσες σου.
2: Ναι, Μίκη, με καλή. Δεν ήταν πως η κοπέλα.
0: Μα να γνωριστούν καλύτερα, έτσι με μια αμαθιά.
2: Ω, εμένα άρεσε. Αφού μου τη συστήνετε εσείς, περί του γνωριμία μου χρειάζεται. Τώρα η κοπέλα ήταν πολλά.
0: Αν της αρέσεις και συστήσουμε σε κι εμείς, μπορεί να πει το ναι. Φτάνει να μην της πέρασει ιδέα πως τι θέλεις για την περιουσία της.
2: Ποια περιουσία, καλέ. Μα έχει περιουσία, ρε Μίκη.

0: Βασιλού.
1: Ποιος είναι?
2: Ού, είναι η Σοφία.
0: Ώρα καλή.
2: Καλώς την, καλά τσέκαμε στο καλή μου. Πόσους τσερούς να πατήσεις στο κατόβλημα?
0: Μα εμπό θέλω, Βασιλού μου. Αμα πού με αφήνουν οι δουλειές και που την άλλη είναι ο καφενές? Άμα λείπει ο άντρας μου, πρέπει να σταθώ γιώτια.
2: Ποτσίνον έχεις δίκιο. Κάτσε να δούμε, είναι τα χαπάρκα.
0: Είμαι θυκιάστη γι' άμα ένα κάτσο. Γιατί έχω μια κουβέντα σοβαρή να σου κάνω.
2: Κουβέντα σοβαρή?
0: Είναι.
3: Γεια σου, θυκιά Σοφία.
0: Γεια σου, τασούλα μου.
3: Είναι τα χαπάρκα.
0: Καλά, μάνα μου. Έτω όσον και λάλλουν της μάνας σου, πως έχω μια σοβαρή κουβέντα να της κάνω και εγκαλιόν να ακούσεις και εσύ.
3: Είναι τα κουβέντα, θυκιά Σοφία.
0: Έχει κάμποσες ημέρες που θωρώ ένα ξενικό και μπαίνω φκένιες στο σας και όπως ψουψουρούν μες το χορκό, ένα το χαρτωθείς. Ένα λύσκια τα σούλα μου.
3: Ναι, θυκιά. Τελειώσαμε τα για την Κυριακή να το βάλουμε στην εφημερίδα.
0: Ξέρετε το καλά του το κοπελιγιά.
2: Γιατί, Σοφία, ξέρεις τίποτε για λόγου του?
0: Ω, δεν τον ξέρω καθόλου. Άμα ξέρω πως την τασούλα έγινε τα ριάλια της που τη θέλει.
3: Α, και πού το ξέρεις εσύ? Πώς θέλω στο πόθε λέει έτσι κουβέντα?
0: Να σου πω, κόρη μου. Ήρθε μια ημέρα και έκατσε μέσα στον καβενέ μας και κουβέντιαζε μένα, πώς θέλω να αναφέρω το όνομα του. Και λάλλον του ότι θέλει να βρει μια γυναίκα που να έχει ριάλια και τον κοφτή, με αν είναι όμορφη, με αν είναι άνωστη, με αν είναι νέα, με αν είναι μεγάλη. Ριάλια έθελε και τίποτε άλλο. Και εκείνος που κουβέντιαζε μετά του, εσύστησες σε σένα.
2: Και ποιος είναι τούτος που σύστησε την κόρη μου, Σοφία?
0: Θα τον μολογήσω για όλον τον κόσμο, Βασιλού. Και να σκέψει είναι ο άλλος. Εσείς τούτον να παρατηρήσετε που ήταν να λουβήσει λοούθκια για να τη λήξει την περιουσία της τασούλας.
3: Θεία Σοφία, τούτο που μας είπες είναι μεγάλη κουβέντα και εγώ δεν την πιστεύω.
0: Γιατί να μην την πιστέψεις, μάνα μου? Έχω γιο κανένα συμφέρον να έρθω να πω έτσι ψέμα? Εγώ αγαπώ σε και καρτερό και πώς καρτερό να ακούσω πως εχαρτώθεις με έναν καλό κοπέλι. Όχι να έρθω να κάνω χαλάστρες.
2: Μα φίλος του Μίκη του χορκανού μας και εσύστησε μας τον τσεκίνος. Αρωτήσαμε και εκεί που δουλεύει και είπα μας πως είναι πολλά καλό κοπέλι, ντύμιος, δουλευτής και καλός μηχανικός των αυτοκινήτων.
0: Εν και είπα πως είναι ντύμιος, πως είναι δουλευτής. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνον που ξέρω και που άκουσα με τα αυτιά μου είναι πως την τασούλα θέλετε για την περιουσία της.
2: Μα δείχνει πως την αγαπά την τασούλα μου και να έχει άμα την πας στο παράν της. Αφού άμα και αρκίνησε ο κύρις της να του λαλεί για την πρίκαν της, κοινός αντίκοψε τον και λαλεί του. Αν με κοφτεί που τες πρίτσες, εγώ την τασούλα θέλω.
0: Έτσι, α, είπε πως δεν θέλει πρίτσες.
3: Ναι, είπε.
0: Μα κάρι να είναι έτσι, κόρη μου. Μα, εγώ το πιστεύω. Για τούτον, ένα σας προτείνω να κάνουμε μια δοκιμή.
3: Είναι δοκιμή.
0: Να το δοκιμάσουμε να δούμε αν είναι αλήθεια του πως είναι σέναν που θέλει και όχι τα έχει σου.
3: Έτσι είναι τα δοκιμή του τίθηκε.
0: Ακούτε να σας πω. Είναι τα ώρα να έρχεται στο χορκό.
3: Το δίλησα μας κολλάσει από τη δουλειά. Η ώρα 6 πάνω κάτω έρχεται.
0: Λοιπόν, σήμερα κιόλας να έρθετε τις δυο σας πριν τις 6 και αμέσως μου. Να σας χώσω μες στο σόσπιτο. Εγώ να καρτερώ και άμα το δω και αν εφάνει με το αυτοκίνητο, να του βάλω φωνή να κατεβεί πως το θέλω. Να το βάλω έσω και να σταθούμε να κουβεντιάζουμε πίσω από την πόρτα του σόσπιτου. Εσείς να κρουλάστε και ό,τι πούμε να τα ακούσετε. Που τις κουβέντες μας να καταλάβετε. Και μακάρι, μάνα μου, μακάρι χίλιες βολές να βγω ψεύτησα και να σε θέλει εσέναν και όχι τα ριάλια σου.
3: Εν τολμώ να τα πιστέψω τότε που μας είπες και η Σοφία. Αλλά να έρθω. Να έρθω με τη μάνα μου γιατί είμαι περίεργη να ακούσω είναι τα κουβέντες να κάνετε.

0: Άτε, όπου τσενάνει εν ώρα του. Μείνετε εσείς δάμε σοπορτά και γιον να βγω στο καρτέρι.
1: Εντάξει, δια Σοφία.
2: Δηλαδή να παίζουμε τον χωστό, να.
0: Ο ομονή Βασιλού. Σαν να ακούω αυτοκίνητο και έρχεται. Βάωστε την η μεσόπορτα, βάωστε την. Α, έτω, τσίνωσε. Ρολόι είναι στην ώρα του ο κύριος.
2: Κύριε.
3: Εμένα που φωνάζεις.
2: Ναι. Εγκατεβαίνεις μια στιγμή.
3: Να κατεβώ.
2: Ναι.
3: Γιατί.
2: Κάτι θέλω να σου πω.
3: Έλα πέμου δαμέ, γίνεται.
2: Όχι, είναι πολλά σοβαρή κουβέντα. Είναι σωστό μες το στενό.
3: Καλό να παρκάρω και άρθω. Λοιπόν, να λέει να δούμε.
0: Κόπιασε μέσα καλέ. Νομίζω Στέφος το όνομα σου, α.
3: Ναι.
0: Να ζήσεις.
3: Ευχαριστώ.
0: Που λες κόπιασε μέσα. Έτσι πας το κατώβλι του καβένε να κουβεντιάσουμε.
3: Ναι, εντάξει. Πάμε μέσα. Λοιπόν, να μου με θέλεις.
0: Έλα από εδώ κάτσε και να σου πω. Στενοχωρκούμε κιόλας άμα. Είναι να μπορώ να κάνω. Και με έναν άλλη με βάλε να σου συντύχω.
3: Άλλη. Και άλλη.
0: Αχ, Γιώκα μου, τι άλλο να σου το πω. Η ανιψιότεχνη μου.
3: Ανιψιότεχνη σου.
0: Ναι.
3: Ποια είναι τούτη.
0: Η κόρη του ανιψιού μου από την Αυστράλια. Ήρθαν έχει καμιά εβδομάδα. Μείνει στη χώρα σε κάτι άλλου συγγενείς της και ήρθαν και στο χωρκό δυο τρεις φορές. Που λες, Γιώκα μου, είδε σε μια δυο φορές που ήρθε και χώρα τσιάρα που δαμε και έπαθεν όπως την πελή. Αρώτα με ποιος είσαι. Είπα σου στενοχωρκούμε κιόλας, μα τούτες οι ξένικες εν και γιον εμάς που αντρεπούμαστε να συντύχουμε. Που λες...
3: Ελά, αλήθεια, έντας να χωρκίσει. Τέλειωσε την κουβέντα. Είπες είδε με και έπαθεν όπως την πελή. Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Ερωτεύτης σε γε μου.
3: Σίγουρα περιπέζεις με αρκιά καφετζίνα.
0: Τι είναι τ' άλλον έχω να σε περιπέξω, μάνα μου.
3: Μα καλά, ναι, εγώ δεν την είδα του Ιμπουλέλης. Εν έτυχε να δω καμιά κοπέλα που έρχομαι και αγοράζω τη σειρά.
0: Ήταν ποτέ στην άλλη καμαρή και θόρεσε από την τζαμόπορτα. Τα είδες και στη χώρα, είπε μου, σαν μαχαζί.
3: Άστε. Έτσι τώρα, ήταν που θέλεις πουλό μου.
0: Θέλεις, γε μου, εμπελαμένη πάνω σου. Και είπε μου να σου συντύχω. Στην αρχή είναι θέλει εκείνη να σου συντύχει, αμα αντίκοψα τη. Λαλό της αμα δαμέσα είναι και Αυστράλια παρεξηγούν. Και εγκορούα όπως πρέπει. Και ξέρεις περιουσία που είσαι ο κύρις της. Όπως μου είπεν η ίδια είναι εκατομμύρια από εσύ. Που έτσι όν έξερα το και εγώ όπως είναι πολλά άρχοντας ο κύρις της. Έκαζαν της εν περιουσία και μέσα.
3: Όχι φίλε μου. Έτσι είναι τα δουλειά καμιά ο κύρις της αν επιτρέπετε.
0: Τον ποτούν τους. Να είσαι εντάλλος τους λαλούν. Ο πλειστής φαίνεστε μου.
3: Ο πλειστής. Δηλαδή κάνει όπλα.
0: Όχι καλέ μου. Εν ποτούν τους που έχουν μπαμπόρκα δικά τους.
3: Εφοπλιστής θέλεις να πει.
0: Γεια στο στόμα σου, έτω ποτού τους.
3: Φτιά καφετζίνα. Αν παραμύθια που μου λαλείς.
0: Μαμά, έχω γιο αυκιάσει χαρκέσαι να κάθομαι να σου λαλώ παραμύθια. Η κοπελούα είπε μου πως θέλει να βρεθείτε να συντύσετε. Και αν μπεις στο ναι και θέλεις να πάεις μητά της στην Αυστράλια, να χαρτωθείτε εδώ και να πάτε να κάνετε τους γάμους σατσί. Αν με θέλεις να φύγεις από τον τόπο σου, να μείνει τσίνη λαλίδα στην Κύπρο. Ούτε στο όρομα σου έτσι τύχει την είδες γε μου. Εν να μπλέεις μες τα ριάλια. Εν να μένει ξέρεις ίντα μπορεί να τα κάνεις. Θα έχεις ανάγκη να δουλέψεις με εκεί αν πάεις με δάμινεις. Πλούσια τα έλεγε σου. Αφού εμένα ξέρεις ίντα που μου λέει χτες. Θέλεις να σου κόψω ένα τσέκι χίλιες λίρες και να κάνεις το καφενείο σου μοντέρνο. Είπα τι τσέγιο. Ρίξε κόρη μου πονά μου δώκεις χίλιες λίρες. Αμα ύστερα είμαι τα είδα του. Αν μου ξαναπροτείνει ένα δεχτώ. Τούτοι τες χίλιες, έσχιτες όπως έχουμε εμείς τες δέκα. Αχ, είδες και μου είδες. Άλλοι εν έχουν να φάν που λαλεί ο λόγος και άλλοι πετάσουν τες χιλιάες.
3: Και θέλει με εμέναν τούτοι εκατομμυριούχα.
0: Επέλανε πάνω σου.
3: Περίεργο.
0: Αμα γιατί περίεργο. Παίζεις με την αγάπη.
3: Δηλαδή έσω στο λαχείο για μένα να πούμε.
0: Λαχείο με εκατομμύρια.
3: Και μου λαλείς ανόμορφη.
0: Όμορφη. Ό,τι για σου πω, θα μου πιστέψεις. Εμπούπα ψεύτικη. Ένα τη δείξε εσύ. Ένα έρθει αύριο.
3: Και πόσο χρόνο είναι η κοπελακιά.
0: 18 χρονών είναι μητσά, τέλεια κορούα.
3: Και ώστε καλά είπα πως είσαι στο λαγείο για μένα. Όμορφη μητσά και ο κύρις της εκατομμυριούχος.
0: Καλό. Να ξακουστώ ο κύρις της καλέ μου. Περκίν άκουσες το όνομα του. Αλεξανδρίδης λέγεται.
3: Αλεξανδρίδης.
0: Ναι.
3: Μα είναι τυχαίο να ακούσω έτσι ονό.
0: Πολλά ξακουστός. Νταλαλώ της εγώ. Έτσι κόρη μου τόσους νέους πως η Αυστράλια. Και αν βρες κανέναν να σ' αρέσει. Και άρεσε στο χωράι της. Λαλή μου, αυτός μ' άρεσε θεία μου.
3: Λαλείς να τυχερό μου εμένα να παίζω μες τα εκατομμύρια.
0: Όπως φαίνεται, εν τυχερό σου γε μου.
3: Άκουθια. Αύριο μονάρτη.
0: Ναι.
3: Πέτεις ότι θέλω να τη δω. Να τη γνωρίσω και να το κουβεντιάσουμε το ζήτημα. Όμως εσύ πρόσεξε να μην ανοίξεις το στόμα σου να πεις σε κανέναν τίποτε που δουν την κουβέντα.
0: Ποτέ, γε μου, γιατί να πω.
1: Μπράβο σου.
3: Τασούλα, πού έβρεθηκες, δάμε.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κυπριώτικου σκέτς της Έλλης Αβραμίδου «Τα γράμματα» που πρωτομεταδόθηκε το 1977. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Σταύρος Λούρας, Δώρος Κυριακίδης, Ανδριανή Μαλένη, Αγγελική Φιλιππίδου, Κέτη Τσεριώτου Παύλου και Έλλη Αβραμίδου. Επιμέλεια ήχου Αλίκη Κουλουμπρή. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκης Νικήτας. Το δεύτερο μέρος θα μεταδοθεί αύριο την ίδια ώρα. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του κυπριώτικου σκέτς της Έλλης Αβραμίδου «Τα γράμματα» που πρωτομεταδόθηκε το 1977.

0: Ο Στέφος, ένα ορφανό φτωχόπαιδο, έχει πάρει την απόφαση όταν και αν παντρευτεί να πάρει κοπέλα εχούμενη, με πρίκα. Όσο πιο μεγάλη, τόσο το καλύτερο. Ο Μίκης, ένας φίλος του, του προξενεύει την Τασούλα, μια οικογενειακή τους φίλη αρκετά ευκατάστατη. Όλα πάνε κατευχήν. Όταν η καφετσίνα του χωριού μιλά στην κοπέλα και στους δικούς της και τους προειδοποιεί ότι ο νεαρός Σόγαμπρος είναι ένας ελεηνός πρικοθύρας. Κανείς δεν πείθεται και έτσι η καφετσίνα καταφεύγει σε ένα κόλπο. Κρύβει τις δύο γυναίκες κάπου στο καφενείο και ύστερα καλεί τον επίδοξο γαμπρό και του προξενεύει δήθεν μια εκατομμυριούχα Αυστραλέζα συγγένισά της. Ο Στέφος, στο άκουσμα των εκατομμυρίων, ενδιαφέρεται και ζητά να συναντηθεί με την Αυστραλέζα. Και τότε...
1: Μπράβο σου!
2: Τασούλα, να μπου γερεύκεις εσύ δάμε.
1: Ως θέλεις να τη δεις, να τη γνωρίζεις και να κουβεντιάσετε το ζήτημα, να!
3: Ενα ντρέπεσαι τα μούτρα σου, ώστε για την περιουσία της που θέλες στην κόρη μου, χα! Κι όσον τζάκουσες τα εκατομμύρια, είσαι έκλωσες! Παραδό, πίστε! Ευτυχώς που σε κατάλαβε η Σοφία και σκέφτηκε να σου πει την ψευκιά για να φανερωθείς. Ενούλα ψέματα όσα σου πει για την Αυστραλέζα, γκαημένε μου! Τζάκου, πρόσεξε, μεν και ξαναπατήσεις έσω μου, κι όχι μαν είχα έσω μου, μα ούτε στο χωρκό να μένεις σταυροπατήσεις στο πόδι σου. Γιατί τώρα που να το μάθει ο τσίρις της, κατήσεις σου και μαύρη τύχη σου ασεβιών πρόστου.

0: Γεια σου, Στέφο.
1: Γεια σου, Μίκη. Έλα μέσα.
2: Ρε, μάτα μπόσεις. Πού ήσουν τόσες μέρες?
1: Έσω, πού ήμουν.
2: Έσω. Ή τέλος ήρθα τρεις φορές και χτύπουν και δεν πολέτουν κανένας.
1: Ήμουν άρρωστος, έπεφτα.
2: Τόσο άρρωστος ήσουν που δεν μπορείς να σηκώσεις να ανοίξεις.
1: Ναι. Έρεθερα θέμα να δω κανέναν. Ούτε να συντύχω με κανέναν.
2: Μα είσαι πολλά καταλυμένος. Ο μισός έμεινες. Μα καλόν, ήταν πόχης.
1: Ρωτάς με ρε πήγε, ήταν πόχο. Ύστερα που γίνω πόπα θα μείνει μου ζωή.
2: Παραδέχουμε, ήταν μεγάλη προσβολή για σένα. Μα όχι να πεθάνεις.
1: Μόνο η προσβολή.
2: Ήταν πω. Έχει κι άλλον.
1: Έχει κι άλλον. Και τον το άλλο είναι το μεγάλο βάσανο που να με φάει.
2: Είναι τα βάσανα.
1: Αγαπώ την Τασούλα.
2: Αγαπάς την Τασούλα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλεις να πεις πως είσαι ερωτευμένος?
1: Ναι.
2: Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου.
1: Έχεις δίκιο να σταυροκοπιέσαι και να μπορείς.
2: Ρε, μα να με πελάνεις. Αφού είσαι ερωτευμένος με την Τασούλα, ή δεν κανόνιζες με την καφετσίνα να δεις την Αυστραλέζα?
1: Άμα είναι φύγα από το χορκόνα, άμα έχασα την Τασούλα, κατάλαβα πως την αγάπω.
2: Α, αργά το κατάλαβες να πούμε.
1: Ναι. Κυρώνευτούμε όσο θέλεις, αξίζει μου.
2: Ρε Στεφό, γιατί το έκαμες? Είσαι τόσο παραδόπιστο και σε κατάλαβα.
1: Παραδόπιστο δεν είμαι. Μα η ζωή έκαμε εμένα να δυο μεγάλη σημασία να πας στο πάρα. Αν έξερες βάσανα, φτώσια και πείνα που τράβησα ώσπου να μεγαλώσω και να μπορέσω να δουλέψω, να βγάλω το ψωμί μου, μπορεί να είμαι δικαιολόγας. Επέθαναν ο τζίρις μου και έγινε μας 7 παιδιά. Το μεγαλύτερο ήταν 13 χρονών. Η μάνα μου δούλευκε από τα χαράματα στα σκοτεινά. Ο πόβρης και δουλειά νεβούρα. Με 7 στόματα και έναν τζίνι 8, πού να φτάσει να μην ρωγάματο. 2 χρόνια έζησε ύστερα από το θεκιόν του τζιρού μου. Έμειναμε πιο γέροιμοι και 7. Πρόσες ημέρες επερνούσαμε με ψουμί ξερό και ντυνούμαστε την πάντα με τα ποφόρκα. Ώσπου να μεγαλώσουμε ένας-ένας και να πιάμε δουλειά, η καρκιά μας εμαύρισε που την κακοπέρασε. Άμα και μεγάλωσα, και πια δουλειά, και έφκαλα ένα μεροκάματο και αρκίνησα να σκέφτομαι το γάμο. Ο νός μου πάντα πάει να πάει στο παρά. Ούτε που τη φαντασία μου να περάσει πως μπορούσα να πάρω φτωχή γυναίκα και να βουτηθώ πάλι μες στη φτώσια. Και προπάντων σκέφτομαι τα παιδιά που να κάνω. Να δυστυχήσουν και εκείνα σαν εμένα. Το λόγο που με κάμε να θέλω γυναίκα με περιουσία. Την ώρα που μου σύντησε η καφετζίνα για τα εκατομμύρια, φαντάστηκα τον εαυτό μου με σκέντα πλούτη ούλα και σορκίζουμε ζαλίστηκα. Δεν ήξερα να πω κάμνα.
2: Με λίγα λόγια, κατάφερες σου την η καφετζίνα. Ευτυχώς πόνε μου λόγησε πως είναι μαζί μου που συντύχανες μες τον καφενέν ναι, και πως είναι εγώ που σου σύστησα την Τασούλα.
1: Ήταν πω κάμα, ήταν πω κάμα.
2: Και τώρα δεν κάνουν τα λαούλα, έφασες και ο κάμος του έρωτα. Αχ, και βάχα.
1: Γελάς, α.
2: Ρε Στεφό, ξέρεις ότι εν και εκείνη ερωτευμένη μαζί σου?
1: Για Μίκη, ήρθες να παίξεις με τον πόνο μου?
2: Έναν τροπή μου, ρε φίλε.
1: Με καλό να μου λαρείς πως είναι ερωτευμένη η Τασούλα μαζί μου. Ύστερα από τον που της έκαμα. Πελαμένη να ταν πάρω μου ήταν να με μισήσει, να με αιδιάσει.
2: Που την ημέρα που γίνει τούτον τζέφιες, έπεσε άρρωστη. Με τρώει, με πίνει.
1: Που προσβάρτηκε.
2: Έτσι προσβολή, μα το περίτω ενώ έρωτας.
1: Κόψε τώρα, Μίκη, να χαρείς.
2: Δεν το πιστεύκεις, α. Εξήφκαλε την γυναίκα μου και ομολόγησεν το.
1: Δεν μπορεί. Μα είναι αλήθεια. Μα είναι αλήθεια που μου λάλλεις.
2: Ναι.
1: Μα τότε. Τότε κάτι μπορεί να γίνει. Μα δεν μπορεί να γίνει. Συνήθως μπορεί να τη ζητήσω συγγνώμη εγώ να τη στώσω αμαγωνίτης. Ούτε το όνομα μου δεν θέλω να ακούσω. Και έχω δίκιο. Μα η Τασούλα είναι δυνατό. Είναι δυνατόν ύστερα από τον που έκαμε να μ' αγαπάρε, Μίκη. Τόρμω να το πιστέψω.
2: Εν ήξερες την παρεμία που λαλεί. Η αγάπη είναι μες στα πυλά κι αλλή του πον να χλιάσει.
1: Α, δηλαδή τα πυλά εγώ είμαι, α. Δέχομαι το. Εν και ψήματα. Έπαιζα πολλά χαμηλά. Όμως αν μ' αγαπά πράγματι η Τασούλα, πρέπει να είμαι ευτυχισμένος. Μα οι δικοί της δεν θα δεχτούν ποτέ να την πάρω.
2: Αν μας αγαπά και εκείνη, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Λαλείς, ρε Μίκη, εσείς καμιά ιδέα, κανένα σχέδιο?
2: Α, ένα να κατονομώ πιο Στέφο. Όπως τα έκαμε στ' άλασσα, σάστα.
1: Εάν τους συντήσεις εσείς και πεις τους πως είναι η φτώσια και η δυστυχία που με έκαμε να φανώ παραόπιστος.
2: Και να μου πιστέψουν. Ξέρεις τι να πουλάω εγώ? Να τους γράψεις.
1: Να τους γράψω?
2: Ναι.
1: Λαλείς. Εν τσι να σήμαι ιδέα. Και πρώτα να γράψω τη στασούλα. Το γράμμα όμως δεν πρέπει να πάει με το ταχυδρομείο, γιατί μπορεί να το δουν οι γονείς της και να την ρωτήσουν. Εκτός αν της το δώκεις εσύ.
2: Ποτσί ήταν, ποδά ήταν, πάλι να με ανακατώσεις. Τέλος πάντων, μιαν και ανακατώθηκα μες την ιστορία, να κάνω ό,τι μπορώ πέρκει να τελειώσουμε. Γράψε το γράμμα και να της το δώσει η γυναίκα μου.

0: μου, αγαπάμε! Αγαπάμε, Λαλό, σου αγαπάμε, κόρη!
1: Να διαβάσει τη ζωή του όπως μου την ιστορά στο γραμμά του να κλαίει. Ανοίξε μου την καρδιά του. Είπε μου όλα του τα βάσανα. Εγώ συγχωρώ το ότι έκαμε. Ξέρεις, να του γράψω. Να του γράψω να ξεχάσει ό,τι έγινε και να με μαραζώνει. Να του ανοίξω κι εγώ την καρδιά μου. Έτσι, με το γράμμα είναι να του πω ότι δεν μπόρεσα να του πω με το στόμα. Πιστεύεις πως, άμα ήταν κοντά μου, έδινε τον η γλώσσα μου. Να βρίσκα τίποτα να του πω.
2: Το ίδιο έπαθα κι εγώ τότε που ερωτεύκουμε με τον Μίκη. Έχανα τα. Ένεξανα να του πω και λόγια και φόβουν αν πάτσο πάρει με τσέ για βλάκα.
1: Ευχαριστώ, Ζωάννα μου, πολλά και εσένα και του Μίκη που μου φέρετε τον το γράμμα και άνοιξε η καρκιά μου. Ήμουν του θανατά κουρί και αναστήθηκα. Έχει μια εβδομάδα που δεν μπορεί να σηκωθώ από το κρεβάτι. Και τώρα, τώρα είμαι μια χαρά. Φαίνεστε μου να πετάσω από τη χαρά μου.
2: Είδες χαρά που φέρνει η αγάπη.
1: Ναι, γιατί είναι ευλογημένη από το Θεό. Ξέρεις, να πάω να ζυμώσω ζυμάρι να κάνω ραφιόλε και να έρθετε να φάμε νουλί παρέα, να!
2: Να έρθουμε γκόρι, γιατί όχι! Μόνο μπορεί να παραξενευτούν πολλά γύρω σου μπορεί να δουν πως άλλαξες έτσι άξυπα.
1: Ας τον να παραξενευτούν! Για άλλη με τρόπο να τους το πούμε. Ξέρεις, σκέφτομαι πως μόνο ο Μίκης μπορεί να τους συντήσει. Να τους πει είναι άνθρωπος ενός στέφος και ότι αν έκαμε ένα λάθος πρέπει να τους το συγχωρήσουμε. Με τον κύριο μου φοβούμε να δυσκολευτούμε, κόρη Άννα. Εστίχησε του πολλά του που γίνηκε.
2: Να βάλουμε τα δυνατά μας τα σούλα μου, όλοι που γυρών, πέρφυ τον καταφέρουμε.
1: Μακάρι, Άννα μου, μακάρι.

0: Μίκη, μα είσαι με τα σωστά σου. Ούτε το όνομα του τούτου ανθρώπου έθελω να τα ακούσω. Τούτους ούλους τους παραδόμεις τους έχω τους πουγάς στα μπαμπούτσια μου και τσαλαποτώ τους.
1: Με νευριάζεις, τηλέμαχε.
2: Μα είπα σου και τηλέμαχε. Ούλα φταίει τα η ζωή του υστερημένη.
0: Γιατί εγώ είχα που μητσότες πλούσια τα ερέη σου. Να σου πω ότι φτώσαν και την κακοριζιτζά που τράβησα, θα τα πιστέψεις. Ένε ζήτησα όμως να μας το αρχόντι σαν γυναίκα. Η Βασιλού ήταν φτωχότερη που μέναν και πήρα τη με το φουστάνι που φόρε. Είμαστε όμως οι πιο δουλευτάες. Δουλέψαμε σκληρά για να κάνουμε ό,τι έχουμε σήμερα. Και τούτος ο κύριος, όπως και πολλοί άλλοι που ζητήσαν την κόρη μου, γυρεύουν να τα βρουν έτοιμα. Δηλαδή ότι εγκαζάνισα εγώ και η γυναίκα μου με το γέμα μας, να έρθει ο καθένας να τα αρπάξει. Όχι, να πάει από εκεί που πήγαινε και άλλοι.
2: Ό,τι για σου πω, έντια να μου πιστέψεις και τηλέμαχε, έντια δικό σε. Μα η αλήθεια είναι πως εντίμιον παιδί ο Στέφος. Ξέρω το χρόνια. Το έκαμε ένα λάθος. Μετάνωσεν το. Αφού σου λαλώ αγαπά την Τασούλα. Που την ημέρα που γίνει τούτη ιστορία, ο μισός έμεινε που το μαράζιν του.
0: Ναι, που το μαράζιν, πόχασε το χερεφούρι. Ο Θεός ήταν τη διάκαλον τη Σοφία που μας άνοιξε τα μάτια μας. Τσάκου ήταν μπορεί να σου πω, Μίκη. Να κόψεις τις φιλίες σου μαζί του, γιατί είναι άνθρωπος.
2: Δεν ήξερα ποιον ήταν που να σου πω για να σε κάνω να πιστέψεις πως είναι καλός χαρακτήρας. Και δεν είναι όπως τον νομίζεις. Πε μου, πρόσεξες τον τελευταίο καιρό πως η Τασούλα άλλαξε.
0: Άλλαξε.
2: Ναι.
0: Ήταν που θέλεις να πεις.
2: Θέλω να πω, ήβρε τα κέφια τη.
0: Κοπέλα από γινού. Κατάλαβε είναι τα καπνών εφού μαρενό κύριο και αποσάντησε που λόγου.
1: Είναι τα ξέρω τηλέμαχε, μα εγώ κάτι υποψιάζουμε. Είναι έτσι όπω τα λαλεί.
0: Ήνταν που υποψιάζεσαι.
1: Τηλέμαχε, η κόρη μα άλλαξε που τη μια στιγμή στην άλλη. Ύστερη που τον ποκουπισμένη μια εβδομάδα, άξιπα έγινε άλλον πλάσμα. Έφυγε από όσο επία στο περβόλι, τσάι κάτι άρρωστη μες στα ρούχα. Κι ως που να έρθω, ήβρα την ούλο χαρέ και ζήμων νερα φκιόλες.
0: Ξανά πες μου τούτο.
1: Εν υποψιάζεσαι εσύ τίποτε.
0: Όχι.
1: Μα η καρκιά της μάνας γέλλεται.
0: Ήταν που θέλεις να πεις, Βασιλού.
1: Αγαπά τον τηλέμαχε, αγαπά τον. Κι άμα κι άκουσε πως την αγαπά και εκείνο και θέλει την είσαι ζωντάνεψη.
0: Και επίστεψε του παγαπώνταρου. Ρε Μίκη, ένα τσακωδόμητα σου, ξαριστώ. Ήρθε να μου πουλήσει τζουβάνες και να μου υπερασπίσει το φίλο σου.
2: Και τηλέμαχε, αν ήξερα και αν ήταν καλό, ήταν να έρθω να σου συντύχω. Θέλω το κακό τη Τασούλα.
0: Γελάστη, και εσύ, ρε, γελάστη. Πια κουδά. Να μην ξανανοίξει πιο του την κουβέντα, σου ούτε τη Τασούλα να τη ξανασυντήσει για λόγου του, γιατί να γίνουμε μπουκιόρκα, που σα σου το λαλό. Τόσα χρόνια φιλία να τη χαλάσουμε για λόγου του. Να μην πω βαρετότερα λόγια.
1: Τηλέμαχε, βάλε νερό στο κρασί σου.
0: Γιατί?
1: Είπα σου, η κόρη μας αγαπά
0: τον. Όχι να τον αγαπά. Να μπελαμένει πάνω του, τέτοιο καμπρό έβαλε έσω μου. Γιατί να την κάνει δυστυχισμένη.
1: Τηλέμαχε, κουβέντιασα μητά του.
0: Μητά του? Ποιου?
1: Του Στέφου.
0: Ήταν που πες? Ύστερα από την προσβολή που μας έκαμε, ετόρμησε και κουβέντιασες μητά του. Και πού τον ήβρες? Εν πιστεύω να τόρμησε να έρθει έσω μου.
1: Όχι, χτες που πήγα στη χώρα, ήρθε και ήβρε με και κάστησαν οι ψιάς μου.
0: Δεν έπρεπε να του συντήσεις. Έπρεπε να τον βγάλεις έξω.
1: Με θυμώνεσαι, τηλέμαχε. Πάρε υπομονή να σου πω είναι τα κουβέντες σε κάμαμε.
0: Θέλω να ακούω τις κουβέντες του.
1: Θέλει λαλή. Με ριάλια, με σπίτια, με περιουσίες. Μόνο την Τασούλα θέλει.
0: Βέβαια, άλλον κόπο τώρα. Θέλει πρίτσες, α. Αφού ξέρει πως ό,τι έχω εν ούλα δικά της.
1: Μα είπε μου.
0: Θέλω να ακούσω τις πελάρες του. Κόψε το.
3: Γεια σας.
1: Καλώς.
3: Γεια. Μα, ήταν πως είσαι πατέρα και φωνάζεις.
0: Να ρωτήσεις ήταν πω και φωνάζω. Άμα ακούω πως εσύ με τόσο νουν και τόσο συγκρίση είναι πλανέφτης πω να παραδόπεις τον.
3: Πατέρα, αν και είναι έτσι όπως τον λάλλεις.
0: Σιωπή. Θέλω να ακούσω τίποτα πιο για λόγω του. Ούτε το όνομά του να ξαναναφέρεται μες στο σπίτι, γιατί δεν ξέρω ήταν πω να γίνει. Και ευκάττον που τον νου σου κοκόρα Τασούλα, γιατί άσχημα ξεμπερτάματα είναι να έχουμε. Άκουσες.

0: Είναι τα που να σου κάνω ρε Στέφο, αφού θέλει να ακούσει το όνομά σου.
1: Εν τα σπάσει η κεφαλή μου, σκέφτω, είναι τώρα να τον κάνω να πιστέψει ότι πράγματι είναι την κόρη του που θέλω, και με εγώ αυτή που τις περιουσίες.
0: Γιατί δεν του γράφει και τούτο?
1: Γιατί είμαι σίγουρος πως ένα ασχίσει το γράμμα χωρίς να το διαβάσει.
0: Να του γράφει συνέχεια ώσπου να βαρεθεί.
1: Τα εντζίνος πως να βαρεθεί. Είναι και πως να του γράφω. Εγώ να γράφω και εντζίνος να ασχίζει, που είναι να πάει η δουλειά μας.
0: Πού ξέρεις, μπορεί που περιέρχεται να μένει ένα άλλο να ανοίξει σαν και ένα γράμμα. Έτσι εύκολα να αποκτήσει τη γυναίκα που θέλεις. Ύστερα από το λάθος που έκανες.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να του γράψω. Αμέ μου απαντήσει να συνεχίσω ώσπου να δούμε.

0: Εωζηλού. Πάλι γράμμα. Κι άλλο γράμμα.
1: Αλήθεια?
0: Σίγουρα έζεντα τούτους. Εν το τέταρτο που μου έπισενος τώρα.
1: Έτσι άνοιξε το να δεις να που σου γράφει τηλέμαχη. Κι αν με σου αρέσει δώσ' του μια καλή απάντηση να μην ξαναγράψει. Μεν το σύσεις και τούτον τηλέμαχη διχά να το θκιαβάσεις. Για να γράφει συνέχεια και να μεν παρετά. Πάει να πει πως κάτι έχει να σου πει. Άνοιξε το για το χατήρι μου τηλέμαχη. Τόσο χατήρι είναι τόση γυναίκα σου.
0: Καλό Βασίλου. Ένα το θκιαβάσω μόνο και μόνο για χατήρι σου. Ε, θέλω να ζεις παράπονο πουλό μου. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος, όσον και αν βασανιστεί στη ζωή του, δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά να συνεχίζει να πολεμά μέχρι να αποκτήσει εκείνο που ποθεί. Πάντοτε με τον κόπο του, να μην περιμένει από τα έτοιμα. Παραδέχομαι ότι έκαμα ένα μεγάλο λάθος που θέλησα να αποκτήσω καλοπέραση με ξένα χρήματα. Σου ορκίζομαι ότι αγαπώ την Τασούλα και θα εργαστώ με τα δυο μου χέρια να τη ζήσω. Είμαι έτοιμος να σου υπογράψω έγγραφο ότι δεν έχω και δεν θα έχω σε ολόκληρη τη ζωή μου κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία της κόρης σου. Τι άλλο θέλεις να κάνω για να σου αποδείξω πως αυτά που σου γράφω είναι η αλήθεια? Πες μου και θα το κάνω. Τούτο με το έγγραφο σαν να μου άρεσε, ναι, γυναίκα.
1: Είδες τηλέμαχη.
0: Και μα την αλήθεια, είναι να κάνω τέτοιον έγγραφο, να του δείξω για τούτο.
1: Δηλαδή, θέλεις να πεις πώς να δεχτείς. Θέλω να πω, να πεις τον ναι να τον κάνεις γαμπρό σου.
0: Άρε την άρετη, που τη χαρά της, πώς μπορεί να δεχτώ να τον κάνω γαμπρό μου έζεντα. Εν ξέρει, δεν μπορεί να πει. Άκου. Να το φέρω πρώτα ο μπρος μου και ο μπρος σε όλους μας, να το δικάσω, να του κόψω την ποινή του και ύστερα να πω τον ναι. Μηνάτε του ότι τον προσκαλώ, άρκοψες να του κάνω το τραπέζι.

0: Βάλε φαΐ, Νάννα.
1: Έβαλε τα σούλετσα με το παραπάνω.
2: Τα φαγιά εν πάσο τραπέζι, δεν αντραβούν να φά.
3: Πρώτη φορά που φάμε μαζί και να τραβούμε.
4: Λοιπόν, εφάμε ή πιάμε. Τώρα ο δικαστής σε να κόψει την ποινή του κατηγορούμενου. Σήκω πάνω, κατηγορούμενε.
0: Σήκω πάνω, Στέφο. Σήκω να χαρείς.
5: Μάλιστα, κύριε δικαστά. Ακούω.
4: Λοιπόν, για το αδίκημα που έκαμες πρέπει να τιμωρηθείς. Και την τιμωρία σου εσύ ο ίδιος την επρότεινες. Να υπογράψεις έγγραφον ότι αν παντρευτείς την κόρη μου, έφτασες κανένα δικαίωμα μπα στην περιουσία της.
5: Μάλιστα, κύριε δικαστά. Φέρ' το έγγραφο να το υπογράψω.
4: Να το έγγραφο. Εντάξει. Τώρα δική σου η τασούλα και φάκα να την ζήσεις.
6: Να ζήσετε.
2: Να ζήσετε, παιδιά μου, να ζήσετε.
3: Άντε, είπα και να ζήσετε.
6: Είπα, κυρία σου.
4: Ειδοποιάτε τον παπάν ότι την Τζερκατζίνε να ευλογήσουμε τους Αραβώνες.
1: Η ώρα η καλή, η ώρα η καλή και να μας ζήσουμε
6: την Σοφία.
4: Τώρα έρχονται για κοκόνα Σοφία. Εν είμαι εγώ που σε κάλεσα να αυτής πόψε να φάμε. Και έθελα σε και αμάρτυραν κατηγορίας στη δίκη.
1: Γιώτη, μαρτυρία μου, εδώ κάτι είναι στην αρχή. Τώρα ήταν η σειρά σου να κάνεις το δικαστή. Για τούτον άρχισα. Εκαρτέρουν να τελειώσει η δίκη και ύστερα. Αναρτήρησε λίγο φάιν και γυαλό μου, τρώω. Είδε μη...
2: Και καλό έρεσε η φαΐ, Σοφία μου. Έλα, έλα, κάτσε ποτά κοντά μου. Παλιά πόλικα, Σοφία.
4: Έλα, με το ποτήρι σου να σου γύρω με ένα κρασάν.
0: Με το ποτά, πατέρα, καθαρό.
1: Άντε, γύρε μας να δούμε.
4: Άντε.
1: Άντε,
4: ησυχία. Ησυχία, να μας
0: ζητήσεις.
3: Τέλος πάντων, ρε Στέφο, με δυο γράμματα απόβεψες. Έναν της τασούλας και έναν του θκιού μου του τηλέμαχου, εκατάφερες το να γίνει το δικό σου.
7: Όχι, λάθος σου. Του θκιού σου του τηλέμαχου εν τέσσερα που τον έξω. Και για να πω την αλήθεια, τα γράμματα ήταν ιδέα του Μίκη.
4: Πάει να πει. Αύριο, Μίκη, πολλό πάει, ώστε έτσι. Τότε. Να σου κόψω και σαν να την ποινή σου.
3: Να την ακούσω, να την ακούσω.
4: Η ποινή σου είναι να μπεις πρώτος κουμπάρος στους γάμους του φίλου σου και να του βαφτίσεις το πρώτο του μωρό.
3: Δεχτός.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κυπριώτικου σκέτς της Έλλης Αβραμίδου «Τα γράμματα» που πρωτομεταδόθηκε το 1977. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Δώρος Κυριακίδης, Αγγελική Φιλιππίδου, Σταύρος Λούρας, Κέτη Τσεριώτου Παύλου, Θεόδουλος Μωρέας, Ανδριανή Μαλένη και Έλλη Αβραμίδου. Επιμέλεια ήχου Άννη Κτορίδου. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκης Νικήτας.

ήταν σίγμα του από Μάλτα. Να σε φύγετε η εμφύγη από Μάλτα. Να κολλήγουν ο Φλόμπικ. Ότσι και έχει να ξύρω. Απ' και εμφύγη του Ελίτ. Σαν χάλι γκλαμαρίτ. Ο Μενέκ, Ήβα, κοντρα Άλμπιν Φρίτ. Ήβα, Φρίτ. Alkem min ċkejna il-mappaħ liftikka għalik dimmaġġibx. Immint pajjiżi u isbaħ jimminnek sigur li mansibx. Laħħar tislim antik.